0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική Λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 3:30. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: 103 και 3.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: Ένα καλοκαίρι.
1: Ένα καλοκαίρι.
0: Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3.
1: 103 και 3. Are you ready?

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Έλα.

Έλα. Ξουχαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 4:30. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: καλοκαίρι.
1: Ένα καλοκαίρι
0: γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 5.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: εσύ.
1: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 5 και μισή. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

γίνεται κρύο. Νυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Disco.

Το θέλω σου παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: Η αντίπαξη, η οθονή, το μαθράκι, η ερήκουσα, ο κάλαμος, ο καστός, το μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
1: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει σε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
0: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
0: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
2: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
1: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
2: Η μυθική Ιθάκη.
1: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
2: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
1: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
2: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
1: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
2: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

103 και 3. Η Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
3: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
4: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
5: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
6: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.

Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 7:30. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Disco.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Ένα καλοκαίρι.
1: Ένα καλοκαίρι.
0: Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3.
1: 103 και 3.
2: Μουσική λάμψη. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
0: Ένα καλοκαίρι.
1: Ένα καλοκαίρι.
0: Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3.
1: 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
1: Στο μπεργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
1: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
1: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
1: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
1: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
1: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Έχουμε τα πάντα. Παλατάκι της γεύσης, όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα.

0: γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
0: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
3: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
2: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
3: Η μυθική Ιθάκη.
2: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
3: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
2: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
3: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
2: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
3: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Μουσική λάμψη 103 και 3.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
3: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
4: Και το χαβάρτι της Άρλα.
3: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
4: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα Χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
3: Το Χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
4: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτι.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Γούναρη 13. Πάτρα.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική Λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
2: Η ώρα είναι 8 και μισή. Πάμε κέντρο.
3: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
2: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
1: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24-ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
2: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
4: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-224441.
5: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
6: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
5: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
6: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
7: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610-527-588.
7: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
8: Όχι, είμαι κατάκοπος.
12: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
5: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
6: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
5: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
6: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
5: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
6: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
7: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
8: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
8: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
7: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινουπόλεως 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
8: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
9: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
10: Ένα καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3.

0: Μουσική Λάμψη 103.3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Μουσική Λάμψη 103.3.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική Λάμψη 103.3. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων.
2: Τερό δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση

0: καταστήματα. Ουζοτσίπουρο Βραχορίτικο. Οτοπία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ουζοτσίπουρο Βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
5: Σταματάς, κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
6: Ασφαλή οχήματα, ασφαλέστερη οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το ΚΤΕΟ Γλαύκου.
7: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική, 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική, Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
8: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
9: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
1: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Σόιλ, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι Σόιλ. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκι Σόιλ. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κιλίνης από και προς το λιμάνι.
2: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρουτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
3: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
4: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
3: Βρώμικη είσοδος.
4: Ενοχλητικά ζωήφια.
3: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
4: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
3: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολιμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
4: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-273088. Διαχειρίσου το.
2: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές! Κλείσαμε στο Cuckoo's Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
4: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό.
2: Cuckoo's Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
4: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
2: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26440-24024.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 9 και μισή.
2: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
0: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
3: Oh my god!
0: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
2: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
0: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
2: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
0: Και βρες την παρέα σου εκεί.
2: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
0: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
2: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
4: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
5: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία, σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
8: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
9: Όχι, είμαι κατάκοπος.
12: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
14: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψύξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
15: Best trucks for the best driver.
14: Ζεύξεδος 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 404051 και στο trackpavlaled.gr.
16: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
17: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
16: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
17: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
16: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
17: 100% φυσικά συστατικά,
16: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
17: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
18: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλη.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
7: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
6: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
7: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
8: Η καθαριότητα είναι υγεία.
9: Η υγεία είναι επιλογή.
8: Και η επιλογή είναι μία.
9: Carpet Cleaning Center.
8: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
9: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορριπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
8: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
9: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
8: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
9: Carpet Cleaning Center.
8: Πιο καθαρά.
9: Πιο υγιεινά.
8: Πιο σίγουρα.
10: Ένα καλοκαίρι.
11: Ένα καλοκαίρι.
10: Γεμάτο λάμψη.
11: Μουσική λάμψη. 103 και 3.
10: 103 και 3.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
3: Στο μπέργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι τη γεύση.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλα, χειρίδιο σούβλα.
2: Ψητά τη ώρα, πίτε, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό κτελινομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
0: Πόσες αποχρώσεις έχει το
2: ρινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
0: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες.

0: Ελιασμάς, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel στη Γλύφα Νομού Ηλίας, δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 96 230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
1: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από τη μήλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610 271 074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
2: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18 220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
3: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και τα περαμέντο δυνατό.
4: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
3: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
4: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
4: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Πόλη Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρώ Πολυτεχνείου 116. Πόλη Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610 432 120. Βρείτε μας και στα social.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά.
8: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

Πάσχα. Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, εντομοαποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
4: Cool. Trendy. Yeah. Hot. Super. Απίστευτο. Δεν υπάρχει.
5: Oh my God.
4: Τα σπάει. Άπεκτο. Φοβερό.
3: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
4: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
3: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
4: Και βρες την παρέα σου εκεί.
3: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar. Τα έχει όλα.
4: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
3: Νερόπολης. Πηγές. Κόλλησες.
1: Η ζώνη ασφαλείας είναι απαραίτητη για τον οδηγό και τους επιβάτες. Μήνυμα ζωής από το ΚΤΕΟ Γλαύκου.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
9: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
10: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 10 και μισή.
2: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-224441.
4: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορετικό στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορετικό. Οτοπία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορετικό.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
5: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν και όσους θέλεις να τα θυμούνται.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
6: Miraflore. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610 52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore.
7: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
8: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
9: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
10: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη Φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
9: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
10: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 26 95 0 48 740.
11: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
12: Για το χαβάρτι της Άρλα.
11: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
12: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα Χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
11: Το Χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
12: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτι.
13: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Στα πρατήρια Τσουράκι Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκι Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969. Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
1: Πάμε κέντρο.
2: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
1: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Πάτρας. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
0: Auto Parking Πάτρας. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
1: Auto Parking Πάτρας. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014. 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
0: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Πετσίνη Βουτσινά. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Πετσίνη Βουτσινά. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις, εγορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και την

τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές! Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθο. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
2: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό.
3: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
2: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
3: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26440-24024.
2: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464. Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
1: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
2: Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
1: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας. Best trucks for the best drive.

0: Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
1: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
0: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
1: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
2: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
3: Άσε, στάζει.
2: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
3: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
2: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
0: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
2: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
3: Όχι, είμαι κατάκοπος.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Ένα καλοκαίρι,
6: ένα καλοκαίρι
0: γεμάτο λάμψη.
6: Μουσική λάμψη 103 και 3.
0: 103 και 3.

0: και κρύο. Νυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Pax Πάτρας.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
7: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
8: Ξηρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
8: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
9: Ξηρή καρπή κοντραντζής.
8: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
9: Κοντραντζής. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η καθαριότητα είναι υγεία.
11: Η υγεία είναι επιλογή.
10: Και η επιλογή είναι μία.
11: Carpet Cleaning Center.
10: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
11: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
10: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
11: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
10: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
11: Carpet Cleaning Center.
10: Πιο καθαρά.
11: Πιο υγιεινά.
10: Πιο σίγουρα.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
14: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη, εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια. Με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη Όμικρον Έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
15: Ένα καλοκαίρι.
16: Ένα καλοκαίρι
15: γεμάτο λάμψη.
16: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
15: 103 και 3.

0: Σου χαϊδεύει τα αυτιά.
1: Μουσική λάμψη.
0: Μουσική λάμψη
1: 103 και 3.
0: Ακού τη λάμψη του.
2: Η ώρα είναι 11:30. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
4: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
3: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
4: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695048740.
5: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό. Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Με τρας καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
8: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
9: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
8: Βρώμικη είσοδος.
9: Ενοχλητικά ζωήφια.
8: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
9: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
8: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
9: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-273088. Διαχειρίσου το.
10: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
11: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
10: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
11: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
11: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103.3.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
2: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλυσού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
1: Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
3: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Οτοπία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
4: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Υιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Υιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
5: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατόφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική, 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική, Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18 220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
6: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Ένα καλοκαίρι.
7: Ένα καλοκαίρι.
0: Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3.
7: 103 και 3.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
3: Στο μπέργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
4: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
5: Miraflore. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-525-35. Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore.
6: Πόλη Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλη Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432.
5: Λόσιον Miraflore.
6: Πόλη Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλη Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
2: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
3: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Κεραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρουτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
4: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
5: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
6: oh my God.
5: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
4: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
5: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
4: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
5: Και βρες την παρέα σου εκεί.
4: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
5: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
4: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
1: Μην αφήνετε το κινητό τηλέφωνο να αποσπά την προσοχή σας από την οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το ΚΤΕΟ Γλαύκου.
7: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές! Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
8: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό.
7: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
8: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
7: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26440-24024.
2: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
8: Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464. Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Πετσίνη Βουτσινά. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin. Μη ενέσιμη μεσοθεραπεία. Θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υποχλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διοδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Πετσίνη Βουτσινά. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρι 143 και Γεροκοστοπούλου.
6: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
0: Ένα καλοκαίρι.
4: Ένα καλοκαίρι.
0: Γεμάτο Λάμψη. Μουσική Λάμψη. 103 και 3.
4: 103 και 3.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του. Έλα.

0: 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά, ό,τι πιο κοντά σε σένα. Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
1: Σιρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές. Superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
1: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
2: Σιρή καρπή κοντραντζής.
1: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
2: Κόντραντζης, γεύση που σε ακολουθεί παντού. Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
1: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβούνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
2: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
1: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-048-740.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
9: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 2623 071 245.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
12: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
13: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
12: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
12: Και online delivery στο ovasilis.gr.
1: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
12: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
1: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
12: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
14: Η καθαριότητα είναι υγεία.
15: Η υγεία είναι επιλογή.
14: Και η επιλογή είναι μία.
15: Carpet Cleaning Center.
14: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
15: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
14: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
15: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
14: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
15: Carpet Cleaning Center.
14: Πιο καθαρά.
15: Πιο υγιεινά.
14: Πιο σίγουρα.
16: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμής.

0: απαντήσεις. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρμου.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
2: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
3: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινουπόλεως 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως. Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
4: Best trucks for the best driver.
3: Ζεύξεδος 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 404051 και στο trackpavlaled.gr.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
5: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610-527-588.
5: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
6: Όχι, είμαι κατάκοπος.
11: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
12: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
11: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
12: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
11: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
12: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
3: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
13: Ένα καλοκαίρι.
14: Ένα καλοκαίρι.
13: Γεμάτο λάμψη.
14: Μουσική λάμψη. 103 και 3.
13: 103 και 3.

0: νερό.
1: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Κάθε τραγούδι και μία στιγμή σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ραδιόφωνο και τη έμπνευση.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι μία.
1: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Για μπέργκερ.
2: Στο μπεργκεράδικο.
1: Για πάστα ή πίτσα.
2: Στην πιτσαρία.
1: Για κρέπα.
2: Στην κρεπερή.
1: Για γλυκό.
2: Στο ζαχαροπλαστείο.
1: Για μαγειρευτό.
2: Στο μαγειρίο.
1: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
1: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
2: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
1: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
1: Πόσες αποχρώσεις. 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
1: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο.

0: και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel στη Γλύφα Νομού Ηλίας, δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230 96 230. Γλύφα Beach Hotel, μετράς καλοκαίρι και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
1: Πάμε κέντρο.
2: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
1: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
3: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
1: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
4: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Ένα καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944 35 8823.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Τιμαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
3: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
4: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
5: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
6: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
5: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315015.
5: Και online delivery στο ovasilis.gr.
7: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
8: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
7: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
8: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
7: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
8: 100% φυσικά συστατικά,
7: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
8: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
9: Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο, δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-316969.
3: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
4: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
3: Βρώμικη είσοδος.
4: Ενοχλητικά ζωήφια.
3: Υπάρχει λύση. Διαχείρισου το.
4: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
3: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, καθαρισμοί κτηρίων, απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση, λογικές τιμές, συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
4: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 27 3088. Διαχείρισου το.
5: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
7: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβούνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
6: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
7: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-048-740.
8: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
9: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
10: Oh my god!
9: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
8: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
9: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
8: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
9: Και βρες την παρέα σου εκεί.
8: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
9: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
8: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
14: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη, εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη Όμικρον Έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
15: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
3: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
4: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
1: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
4: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
1: Ξηρή καρπή Contrangis.
4: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
1: Contrangis. Γεύση που σε ακολουθεί παντού. Ασφαλή οχήματα, ασφαλέστερη οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το κταίο Γλαύκου. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
5: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
6: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
7: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

Ένα χάδι. Μια μελωδία. Μουσική λάμψη. 103 και 3. Μαζί είμαστε καλύτερα.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ
3: στο μπεργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα
3: στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα
3: στην κρεπερή.
2: Για γλυκό
3: στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό
3: στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
4: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές. Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
2: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά. Να ατενίζω από την πισίνα τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό.
4: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
2: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακρανανίας.
4: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26440-24024.
5: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατόφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική, Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
6: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
2: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
6: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
2: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
2: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Θέλεις
2: της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
2: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτή.

0: Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με Digital LED Wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 Digital LED Wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED Wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
1: Και το καλοκαίρι, τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψύξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
2: Best trucks for the best driver.
1: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 404051 και στο trackpavlaled.gr.
3: Πώληση Δροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πώληση Δροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρώ Πολυτεχνείου 116. Πώληση Δροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
4: Η καθαριότητα είναι υγεία.
5: Η υγεία είναι επιλογή.
4: Και η επιλογή είναι μία.
5: Carpet Cleaning Center.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
5: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορριπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
4: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
5: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
4: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
5: Carpet Cleaning Center.
4: Πιο καθαρά.
5: Πιο υγιεινά.
4: Πιο σίγουρα.
6: Ένα καλοκαίρι.
7: Ένα καλοκαίρι.
6: Γεμάτο λάμψη.
7: Μουσική λάμψη.
6: 103 και 3.
7: 103 και 3.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Πάμε κέντρο.
3: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
2: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν κλείνει.
4: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24-ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
2: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, τηλέφωνο 2610-271-014.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλυσού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
9: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα, το μοναδικό Ιόνιο. Glyfa Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας, δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
10: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από τη μύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντήση 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
11: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
12: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
11: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
12: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
1: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι γεμάτο λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3.

στα τέλος σου, παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 2 και μισή.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
5: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
4: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινούπολος 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
6: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
17: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
18: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
19: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
20: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
19: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
20: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
19: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
20: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
1: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
2: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
3: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
4: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
3: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
2: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
4: oh my God.
2: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
3: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
3: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
2: Και βρες την παρέα σου εκεί.
3: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
3: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
2: Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλη Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
5: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
6: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
7: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
6: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
6: Και online delivery στο ovasilis.gr.
8: Και το καλοκαίρι, τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
9: Best trucks for the best driver.
8: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978-404051 και στο trackpavlaled.gr.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
11: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
10: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
11: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
10: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν

0: πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
1: Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
2: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, εντομοαποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
3: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές! Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
4: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό.
3: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
4: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
3: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26440-24024.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
9: Και το χαβάρτι της Άρλα.
8: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
9: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα Χαβάρτη έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
8: Το Χαβάρτη της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
9: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: Ταυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
3: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
2: Βρώμικη είσοδος.
3: Ενοχλητικά ζωήφια.
2: Υπάρχει λύση. Διαχείρισου το.
3: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
2: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
3: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 27 30 88. Διαχειρίσου το. Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944 35 88 23.
4: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
5: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 31 69 69.
6: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
7: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
6: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
7: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
7: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ σε σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Η ζώνη ασφαλείας είναι απαραίτητη για τον οδηγό και τους επιβάτες. Μήνυμα ζωής από το ΚΤΕΟ Γλαύκου.
5: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
6: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
7: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατώφλι τους. Απολυμαντική εταιρεία Axiven Απολυμαντική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυμαντική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυμαντική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18 220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
8: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Οτοπία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
9: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλη Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
3: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
4: Miraflore. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-525-35. Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
8: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
9: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
8: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
8: Και online delivery στο ovasilis.gr.
10: Πόλη Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλη Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
11: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
12: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
11: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
12: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
11: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
12: 100% φυσικά συστατικά,
11: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
12: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
1: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρξ Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
0: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
2: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
0: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
2: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
3: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
2: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
3: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
2: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
2: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Πάμε κέντρο.
5: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
4: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
2: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
4: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
6: Η καθαριότητα είναι υγεία.
7: Η υγεία είναι επιλογή.
6: Και η επιλογή είναι μία.
7: Carpet Cleaning Center.
6: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
7: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
6: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
7: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
6: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
7: Carpet Cleaning Center.
6: Πιο καθαρά.
7: Πιο υγιεινά.
6: Πιο σίγουρα.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι γεμάτο λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3.

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3988-12. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
0: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου.
2: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη Όμικρον Έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
3: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
1: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
4: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Disco.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
2: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
2: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινούπολος 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
2: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
3: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
4: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 6976 33 30 30.
5: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό Ιόνιο. Glyfa Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας, δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Shell Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Μην αφήνετε το κινητό τηλέφωνο να αποσπά την προσοχή σας από την οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το κταίο Γλαύκου. 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
3: Σιρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
3: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
2: Σιρή καρπή κοντραντζής.
3: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
2: Κόντραντζης, γεύση που σε ακολουθεί παντού. Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
4: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές! Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
2: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύινο ποταμό.
4: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
2: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
4: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26440-24024.
5: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Οτοπία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
6: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
2: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
6: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
2: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
2: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626. Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ, Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
4: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψύξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
8: Best trucks for the best driver.
2: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 404051 και στο trackpavlaled.gr.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: 2 και 3.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάδι.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Διαβάζεις την είδηση,
3: αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake.
2: Ακολουθείς κάποιο lifestyle,
3: αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual.
2: Θαυμάζεις το κατόρθωμα,
3: αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI.
2: Ζεις σήμερα,
3: αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο.
2: Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
7: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβούνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
6: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
7: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κίνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950 48 740. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιήνη. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανση. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
5: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο, δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλίνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969.
8: Τι εξτρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
8: Εννοείται! 30 χρόνια εμπειρίας λέμε!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610-527-588.
8: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
9: Όχι, είμαι κατάκοπος.
12: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Liter διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων. Πάμε κέντρο.
13: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
12: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
6: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24-ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
12: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
1: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
4: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
3: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
4: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
5: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
6: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
7: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
6: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
7: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
7: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Η καθαριότητα είναι υγεία.
9: Η υγεία είναι επιλογή.
8: Και η επιλογή είναι μία.
9: Carpet Cleaning Center.
8: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
9: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
8: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
9: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
8: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
9: Carpet Cleaning Center.
8: Πιο καθαρά.
9: Πιο υγιεινά.
8: Πιο σίγουρα.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: Ένα καλοκαίρι,
1: ένα καλοκαίρι
0: γεμάτο λάμψη.
1: Μουσική λάμψη
0: 103 και 3.
1: 103 και 3.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
3: Στο μπεργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Πόλης Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλης Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρώ Πολυτεχνείου 116. Πόλης Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
14: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Μουσική Λάμψη 103.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Έλα.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
1: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
0: Βρώμικη είσοδος.
1: Ενοχλητικά ζωήφια.
0: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
1: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
0: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
1: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 273088. Διαχειρίσου το. Ασφαλή οχήματα, ασφαλέστερη οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το ΚΤΕΟ Γλαύκου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
0: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
0: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610 52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
6: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα, το μοναδικό Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας, δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230 96 230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
7: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464. Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Πετσίνη Βουτσινά. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διοδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Πετσίνη Βουτσινά. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρι 143 και Γεροκοστοπούλου.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Γούναρη 13. Πάτρα.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
0: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
4: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβούνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
0: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
4: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 26 95 0 48 740.
5: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
0: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
5: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
0: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
5: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
0: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
7: Και το χαβάρτι της Άρλα.
6: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
7: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
6: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
7: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
8: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: κρίνεται.
1: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Για να μην σκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
2: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης, Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11, πληροφορίες στο 2610-2244-41.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Θέλεις οικονομία, θέλεις Massouti.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
6: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια, ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από τη μύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074 και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
7: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
8: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Τιμαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
9: Η καθαριότητα είναι υγεία.
10: Η υγεία είναι επιλογή.
9: Και η επιλογή είναι μία.
10: Car Carpet Cleaning Center.
11: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
10: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
11: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
10: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
11: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
10: Carpet Cleaning Center.
11: Πιο καθαρά.
10: Πιο υγιεινά.
11: Πιο σίγουρα.
12: Ένα καλοκαίρι.
13: Ένα καλοκαίρι
12: γεμάτο λάμψη.
13: Μουσική λάμψη 103 και 3.
12: Σταμα...

0: 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά, ό,τι πιο κοντά σε σένα.
1: Και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές! Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
4: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό.
3: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
4: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
3: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 440 24 024.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
5: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
1: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
5: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
6: Όχι, είμαι κατάκοπος.
7: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
8: Best trucks for the best driver.
7: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 404051 και στο trackpavlaled.gr.
9: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
10: Πάμε κέντρο.
11: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
10: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
12: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
13: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 271 014.
14: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
15: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
3: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλυσού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988. Η ζώνη ασφαλείας είναι απαραίτητη για τον οδηγό και τους επιβάτες. Μήνυμα ζωής από το ΚΤΕΟ Γλαύκου.
7: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
2: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
7: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό ΚΤΕΛ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
2: Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: γκρίνεται.
1: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
0: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική Λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
2: Η ώρα είναι 7 και μισή. Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο τσουράκι Soil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι Soil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκι Soil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κιλίνης από και προς το λιμάνι.
1: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
3: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρμου.
4: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
5: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβουνά, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε γορταστικές μερίδες.
4: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
5: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κινθού. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-0-48-740. 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
5: Ξηρή καρπή Κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
5: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση. Όπου κι αν είσαι.
4: Ξηρή καρπή Κόντραντζης.
5: Αγίου Ανδρέα 131. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
4: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
1: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
6: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
6: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινουπόλεως 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
6: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
7: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
8: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
9: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
8: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
8: Και online delivery στο ovasilis.gr.
10: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
11: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
10: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
11: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
10: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
11: 100% φυσικά συστατικά,
10: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
11: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
12: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη, εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια. Με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη όμικρον έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
13: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
1: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
0: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
1: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
0: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
1: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
2: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
1: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
3: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό. Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Καλοκαίρι.
6: Ένα καλοκαίρι
0: γεμάτο λάμψη.
6: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
0: 103 και 3.

0: Ένα καλοκαίρι.
1: Ένα καλοκαίρι.
0: Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3.
1: 103 και 3.
2: Τίνα, τάκτα, τίνα.
3: Μην ψάχνεις τα κουμπιά.

0: μουσική λάμψη 103.3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103.3. Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103.3.
1: Για μπέργκερ.
2: Στο μπεργκεράδικο.
1: Για πάστα ή πίτσα.
2: Στην πιτσαρία.
1: Για κρέπα.
2: Στην κρεπερή.
1: Για γλυκό.
2: Στο ζαχαροπλαστείο.
1: Για μαγειρευτό.
2: Στο μαγειρίο.
1: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
1: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
2: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χειρίδιο σούβλας.
1: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Ασφαλή οχήματα, ασφαλέστερη οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το ΚΤΕΟ Γλαύκου.
3: Πόλης Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλης Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον. Στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλης Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτή Δημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Η καθαριότητα είναι υγεία.
7: Η υγεία είναι επιλογή.
6: Και η επιλογή είναι μία.
7: Carpet Cleaning Center.
6: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
7: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
6: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
7: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
6: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
7: Carpet Cleaning Center.
6: Πιο καθαρά.
7: Πιο υγιεινά.
6: Πιο σίγουρα.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
2: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Παξ Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
4: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
3: Βρώμικη είσοδος.
4: Ενοχλητικά ζωήφια.
3: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
4: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
3: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
4: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-273088. Διαχειρίσου το.
5: Πάμε κέντρο.
6: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
5: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Πάτρας. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
4: Auto Parking Πάτρας. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24-ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
5: Auto Parking Πάτρας. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
7: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
3: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3988-12.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη γυνής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
5: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβουνά, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε γορταστικές μερίδες.
0: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
5: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κίνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-048-740.
6: Και το καλοκαίρι, τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Trackland Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Trackland Ζαμπακόλας.
7: Best trucks for the best driver.
6: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978-404051 και στο trackpavlaled.gr.
8: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
9: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
6: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
9: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
9: Και online delivery στο ovasilis.gr.
10: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
11: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
10: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
11: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
11: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
12: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές! Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία. Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό. Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26440-24024.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Μην αφήνετε το κινητό τηλέφωνο να αποσπά την προσοχή σας από την οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το κταίο Γλαύκου. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, εντομοαποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
4: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
4: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
5: Όχι, είμαι κατάκοπος.
7: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
0: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
7: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
0: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση. Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Λιπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρι 143 και Γεροκοστοπούλου.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
9: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Τα θέλω σου, θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
3: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
5: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
5: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
2: Ξηρή καρπή Contrangis.
5: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
2: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
6: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
7: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι γεμάτο λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3.

παιχνίδια. Τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Στα πρατήρια Τσουράκι Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκι Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 26 10 31 69 69. Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψαρί? Ταβέρνα Πανόραμα, με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα, στην παραλία του Κάτω Αλισού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
1: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Αγητικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
0: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους. Χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα, το μοναδικό. Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 96 230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
2: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιος. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιος. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
3: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
4: Και το χαβάρτι της Άρλα.
3: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
4: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
3: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
4: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Γούναρη 13. Πάτρα.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέον 111.
7: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
8: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
9: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
8: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
8: Και online delivery στο ovasilis.gr.
10: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.
7: Και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Shell Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3. Για μπέργκερ.
2: Στο μπέργκεράδικο.
0: Για πάστα ή πίτσα.
2: Στην πιτσαρία.
0: Για κρέπα.
2: Στην κρεπερή.
0: Για γλυκό.
2: Στο ζαχαροπλαστείο.
0: Για μαγειρευτό.
2: Στο μαγειρίο.
0: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
0: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
2: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
0: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
3: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
4: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
0: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
4: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
0: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
5: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
6: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
5: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
6: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
5: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
6: 100% φυσικά συστατικά,
5: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
6: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Ένα καλοκαίρι.
10: Ένα καλοκαίρι
9: γεμάτο λάμψη.
10: Μουσική λάμψη 103 και 3.
9: 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Πάσπα. Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 10 και μισή.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
5: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
6: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
5: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
5: Και online delivery στο ovasilis.gr.
7: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
8: Και το χαβάρτι της Άρλα.
7: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
8: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
7: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
8: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη, εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια. Με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Μη Αντωνέλη Όμικρον Έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524 447.
12: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

στο 3 και 3. Ό,τι πιο κοντά, ό,τι πιο κοντά σε σένα. Are you ready?

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβιμέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Χάδη. Μια μελωδία. Μουσική λάμψη. 103 και 3. Μαζί είμαστε καλύτερα.

0: στο χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
3: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε. Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
5: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
6: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
5: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
5: Και online delivery στο ovasilis.gr.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: 103 και 3.
1: Νυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
3: Στο μπεργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χειρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
0: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
3: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
0: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
3: Η μυθική Ιθάκη.
0: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
3: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
0: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
3: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
0: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
3: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: 103 και 3. Ό,τι πιο, κοντά σε σένα.
1: Και το όνειρό μου άργο σβήνει.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 12 και μισή.
2: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
0: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
3: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
0: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
0: Και online delivery στο ovasilis.gr.
4: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

και μία στιγμή σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ραδιόφωνο. Σχέτη έμπνευση.

0: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ψευλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Έλα.

0: Rijeke 3.
1: Σε νυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάδι.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: στον 3 και 3. Ό,τι πιο, ό,τι πιο κοντά σε σένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θα ψευλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς σημαίνω εγώ πεθαίνεις.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: 103 και 3.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: γυαλιά.
1: Ένα χάδι.
0: Μια μελωδία. Μουσική λάμψη. 103 και 3. Μαζί είμαστε καλύτερα.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 1:30. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Στο τέλος σου παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Shell Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του. Disco.

Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 2:30. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Τι είναι επιτυχία? Άκου.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3.